0: Uranium City, NBC Radio 101.1.
1: Εγώ σπίω μότα καμάτ να γίσε καν τάγωσικ. Εγώ σπίγα γίμσε μάμα ο έτσι γνήτηξ τα πενάνε. Κανε μίσα που καν τα χουάσκα έγαν. E.A. Rawlinson Center for the Fine Arts. Εσύ δε γάτη. Εγώ τα κάγει μάμα ο έτσι κουτέ γόμαια. Εγώ μάμα μίχτσι μίχτσι κόγαια. Ουνίκα μου ακού και το χτσικιόκ. Νιχι δόγ μην άπιχτα εγώ σάνα. Indigenous Music Association Awards. Εγώ νόμεν νίγω άσκη είχο σίγω αχίσπα δε κόμμα. Εγώ αγιακού νέκο γήκο τα κάγια για τέχτη πάτη με μίχτσι μίχτσι. Γίνα ο σούν είχτσι κίττο γάνε μίνα κατσίχτα τσι γάνε με κίσι κίττο χτσικί τσι κτάς κούτσα για half seas over. Νέκα μου όγω κίττο χτσικί ιόκ. Εγώ μίνα για καλιά μιχάου νέκα μου να μανόκα νέκα μου τσικ. Biz Nico. Εγώ νέκίσι για κίττο γίκο τα χίγι ιόκ. Daryl Anderson. Nisho Egyo Kyo Tehigyo, Song of the Year, Gahmina Country Roots Person of the Year. Gahaya Juliana Pronto, Uskaya Hego, Youth Artist of the Year. Instrumentalist of the Year, Chisapi Gahigyo, Joseph Deserly, Yagusaminagitipata. Gahaya Rock Heavy Metal Blues Person or Group of the Year, Former Lovers, Yagunagbinisaya, Kitipata, Tamintasaga Pauichik, Rap, Hip Hop, or Electronic Person of the Year, Ray the Nihilist, ni showing me ni agan egi otahigit, and ti sa min egi otahigit, Male Vocalist of the Year. Female Vocalist of the Year, ikaw na Fans Choice of the Year, so ni shagi tipo ataw, Terri-Ann Strongarm, the Willard Ahenikyu Award, John Arkant, chi sa piga higi, minami chi tawiya piga skin hamawiyo, Chisapi gahigi wini agawa John Arkant. Ego pi agaw ti tohti an sagit tawak tu Rosignol High School. Ego tim tu negaya si sa goti tohti an agota kia yaw. Itso gomi gota higi aya. Igi pigis kino hama gita gota chisapi gahigi wini gota ho gia yaw ta pi agawa as a high school student tawak kagi misko magan sa sa Joseph Deserly. Iago ni higis kino hama gota ya John Arkant tawa. Ito na omi chitom tano pigis kino hama wiyo. Chisapi Gahigio, John Arkant. Yaganagagi Mahmichi Mishiko Kitomnik Withaok, 4th Annual Saskatchewan Indigenous Music Association Awards. Yugospio Takamat Negisagan Tagosik, Half Seas Over, Biz Nico, Daryl Anderson, Juliana Pronto, Joseph Deserly, Former Lovers, Ray the Nihilist, Terri-Ann Strongarm, Yugo John Arkant. So we go see bit the Maui there got your moons. Kila o moti ga wigi muni hi suni awa ne hiti ki ya go ma create ni area in uti acha mustagu I go skuti wigi mau sask power. Aya go ma ya in uti uskoda piga mochigi chik. I go da chuma I ma chaya mi tota ko apa mole da chis ko ya sta to skatta mok. Ma gi uti skidi ta ko ki go gi skidi tin. Ana mochigo ti ana maski that area. Sigo hänne maja, että musta ovat taavittakin. Äpä sitä onkin joku lomaa ja spiego hudidi tähkoitaan sekä viitää pika pohti kiitsi. Niitä on myös viisaamme kuikauten, että mä mä opiikin. Creighton Open House. Että kun sekin ypisim niistä, ne on niistä ne pieku sääpä kemmiksi. That is October the 20th or 21st, niitä ja Prospector Inn. Ja kun sääpä mehäkin ottaa kiksi pääkin, sun kattaas, kun mehäkin ottaa kutsikin. That is Manitoba time. Mutta eikä skidihtäkin jääpä, skiikaa lomaa ja käännohtii tuotakaan. Kaikki tsihkiimu, että musta yhtään siissäkin skiitittämän ne mäski. Uutisi päihkiinni kiepäätpä niin kuin teat semmoinen kiimiskiin saskpower.com/north-south.
2: Sask tell that Danani at Hinwani Adoreg Isi. Then a Janat date, then Wollaston Lake to Hatchet Lake First Nation. Astaneko Selide and Nanu Seho Asen. Sask tell internet to home phone services. It reads an infinite network. October is so touch other who touch and do. Ko Selide services ala Nahelis Huta. It reads an ante at Hinwani Asi. Appointment who siha a Nanu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network tends way to Hatchet Lake First Nation. Begant others in October so touch other who tare yet went down a course. 1-800 SAS tells an yoshi don't sinike appointment who tiha. Kui 1-800-727-5835.
0: MBC, Indigenous Radio at Yorkton, 92.9.